0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω,
2: το
1: κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
0: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Easy Zamani.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ, η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Τώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
0: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Go, go, go.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και στην καινούργια καλοκαιρινή εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε? Ελάτε να ξυπνήσουμε αγκαλιά και σήμερα. Μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 9 32 9 32. Έχω χαμόγελο στο πρόσωπο, έχω καφεδάκι στο χέρι, έχω βινήλιο στο pick-up και ταξιδεύουμε πίσω στο 1984 με τη φωνή της Αρλέτας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζόπαρε με τον Ακύλα στο πιο viral ίσως τραγούδι της προηγούμενης χρονιάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Έχει ήδη αρχίσει και η επικοινωνία μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και όπως το κάνουμε κανονικά μέσα από το Viber. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο που γιορτάζει σήμερα, τον Πετρί, τον Πετράκη, την Πέτρα και την Πετρούλα. Χρόνια πολλά και στον Παύλο, στον Πολ, στην Πολίνα και στην Παυλίνα, στην Παυλιανή, ακόμα και στην Πάολα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Να χαίρεστε όσους έχετε και όσους αγαπάτε. Σήμερα, 29 Ιουνίου, είναι η Διεθνής Ημέρα των Τροπικών. Μία από τις εκδηλώσεις του ΟΗΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και κύριος στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας. Τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Βεβαίως, εμείς πρέπει να ακούμε τα καμπανάκια που μας χτυπάει αυτός ο πλανήτης, γιατί κάθε φορά είναι όλο και πιο κοφαντικά, αλλά σαν ένα μαγικό πράγμα, ρε παιδί μου. Κάθε φορά να μην τα ακούμε, δεν μαθαίνει αυτό το είδος, αυτός ο άνθρωπος με τίποτα. Μα με τίποτα. Ζέστη σήμερα και καλοκαιρία, λογικό, καρδιά του καλοκαιριού. 24 με 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική. Πάμε πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 90. Πάντα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας, αυτό το τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ φέτος και τηλεοπτικά, αλλά κυρίως για εμάς εδώ ραδιοφωνικά, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε, είναι τσαγκαρό η Δευτέρα? Θα τη στρώσουμε εμείς, θα τη φτιάξουμε. Αρχικά να δούμε πώς γίνεται και πώς λειτουργεί το έργο στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω μια σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Παρασκευή. Θα μου πείτε, είναι και νωρίς, στα 20 μετά από τις 7. Το ποτάμι έχει μεν κίνηση στην άνοδο, αλλά όχι αυτή την εικόνα που είχαμε Πέμπτη Παρασκευή την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπως καλύτερα, κάπως μην φανταστείτε, και η έξοδος λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι σημαντικό, κάτι δύσκολο. Βλέπω μια κινητικότητα στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αλλά όντας δικός άνθρωπος, ελπίζω πως είναι για να πάρετε καράβι να φύγετε, όσοι ίσως ξεκινάτε νωρίς την άδειά σας. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Είστε έτοιμοι για περισσότερα? Πάμε για διαχρονικό από Σοκράτη Μάλαμα. Για να πάει και αυτή η μέρα καλά εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και καμιά φορά υπάρχει το ακόμα χειρότερο σενάριο, να είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ τσάγκαρο Δευτέρα, αλλά μου φαίνεται διπλό το κακό. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, παιδιά μου, σε όλους. Καλημέρα, ομάδα. Καλημέρα, παρέα. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Σε εσάς που ακούτε από μακριά από το διαδίκτυο, από το ελληνικό 932.gr. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Θα το καταφέρουμε και αυτό. Θα βγει και αυτή η εβδομάδα. Πού θα πάει. Και θα έρθουν σύντομα, πολύ, πολύ σύντομα, ελπίζω, οι διακοπές για όλους. Και το λέω διακοπές δεν εννοώ απαραίτητα ότι θα φύγουμε κάπου μακριά, θα χαλάσουμε ένα σκασμό λεφτά. Ότι θα κάνουμε ένα μικρό stop, θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα από τα καθημερινά και τα δύσκολα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα και αυτή τη Δευτέρα και αυτή την εβδομάδα. 29 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο και σαν σήμερα το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κέρι άρθρο του Χαρί Λαουτρικού που με τίτλο «Τις Πτέι». Το είχαμε κάνει και στο σχολείο αυτό, θυμάστε. Σε αυτό λοιπόν ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Πόσα χρόνια πήγα πίσω με αυτά που διαβάζω, Παναγία μου. Εμείς αυτά τα κάναμε στα σχολεία. Τα παιδιά τώρα τα κάνουν, άραγε. Έχω να χάσει πολύ επαφή με τη σχολική ύλη. Το 2002 σαν σήμερα. Πάμε και σε κάτι που έχει σημασία. Να θυμόμαστε ειδικά αυτές τις μέρες από την έκρηξη που σημειώθηκε στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά. Τραυματίστηκε ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη. Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή της εξάθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στη χώρα μας επί 27 ολόκληρα χρόνια. Το 1907, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ζωγράφος Κωνσταντίνος Βολανάκης, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 φεύγει ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου Εμίλιος Βεάκης και το 2003 η σπουδαία Αμερικάνιδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1900 ο Αντουάν Ντε Σένεξυπέρι, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, υπεύθυνος για πολλά όνειρα που έχουμε κάνει διαβάζοντας τον μικρό πρίγκιπα από τη μικρή μας ηλικία μέχρι σήμερα. Ενώ σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε και ο λατρεμένος και αξέχαστος Έλληνας τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος. Συνδύασε το όνομά του με σινεμασκόπ όνειρα του ελληνικού κινηματογράφου, με αγαπημένες στιγμές της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 θα πω εγώ, και με τα τραγούδια που μας χάρισε συνεργαζόμενος με τον Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τραγούδια όπως αυτό εδώ.

0: Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 7. Σήμερα θα κάνει λίγη παραπάνω ζέστη, να ξέρετε. Θέλω να πω ότι το θερμόμετρο θα δείξει και 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Αλλά αυτό λίγο, ξέρετε, τίποτα καλό ή δυσάρεστο δεν έρχεται με το αντίπαλο δέον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ θα ανεβεί η θερμοκρασία, θα πέσουν τουλάχιστον λίγο οι άνεμοι. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο που είναι επικίνδυνο το να φυσάει πολύ λόγω πυρκαγιών. Μάλιστα, έχουμε κίτρινο συναγερμό σήμερα στην Αττική για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροβεστικής σε περιοχές όπως είναι εδώ η Αττική, η δική μας, η Εύβοια, η Σκύρος, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα. Το ότι θα πέσουν λίγο οι άνεμοι είναι ένας βαθμός και επικινδυνότητας λιγότερος. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι άντε, ό,τι να είναι τώρα, αφού πέφτουν για λίγο οι άνεμοι και δεν μένει θερμοκρασία, κάνουμε ό,τι θέλουμε, πετάμε ό,τι θέλουμε. Το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά δυνατούς ανέμους. Δηλαδή, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας περπατούσαμε και έπαιρναν τα πράγματα, τσάντες, ο αέρας, χαμός. Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφω, δεν φεύγετε, γιατί θα φέρω μαζί μου και τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Αγαπημένα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα θα γίνουν και σήμερα δικά σας, όπως συμβαίνει καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω όμως και με μία από τις πολύ πολύ δυνατές, γιατί έχει και πολλές στην καριέρα του, στιγμές της αξέχασης φωνής του Δημήτρη Μητροπάνου. Μην φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2 μαζί το περνάμε. Όπως περνάμε τα πάντα μαζί. Τώρα μην λέμε ότι να είναι. Εδώ και τόσα πολλά χρόνια με αυτό το ραδιόφωνο ζούμε μαζί τα ωραία, ζούμε μαζί τα εύκολα και τα δύσκολα, ζούμε μαζί τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα και καταφέρνουμε λίγο όλα να τα κάνουμε ένα τσικ πιο υποφερτά. Νομίζω πως αυτό είναι σπουδαίο που κάνουμε παρέα εσείς και εμείς. Εμείς και εσείς, η παρέα του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Καλή μας εβδομάδα και επειδή καλοκαίρι είναι, όλο και κάποια παραλία θα πάμε, όλο και ένα μπανάκι θα το κάνουμε. Τώρα υπάρχει καλύτερη συντροφιά για την παραλία από ένα ωραίο βιβλίο. Από δύο ωραία βιβλία, γιατί δύο θα σας δώσω και σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα όπως πάντα. Δύο best seller του Άλεξ Μιχαηλίδη, το ένα, το Μένος και το Κέζησαν 5 της Holly Jackson. Και τα δύο με μυστήριο, με αγωνία, ό,τι πρέπει για να διαβάσετε ουσιαστικά ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφικές ταινίες. Κάποιες μπορεί να γίνουν κιόλας. Λοιπόν, και τα δύο δικά σας σήμερα μετά από κλήρωση στο Viber του Ελληνικού Πάντα. Γράφετε Διόπτρα, κενό, όνομα, τεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Κέζησαν 5 της Holly Jackson και τα δύο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Διόπτρα, κενό, όνομα, τεπώνυμο στο Viber. Στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Συναυλιακό όσο λίγα αυτό το τραγούδι των Big Slacks. Καλά τώρα μεταξύ μας, σχεδόν όλη η δισκογραφία τους είναι γεννημένη για συναυλίες. Έχουμε συνδυάσει εξάλλου και τις ερμηνείες τους και τα τραγούδια αυτά με υπέροχες βραδιές. Βραδιές που ζούμε και μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Υπενθυμίζω πως τους Big Slacks θα τους απολαύσουμε στο φετινό Ανάβρα Φέστιβαλ. Λεπτομέρειες για αυτά έρχονται σε λίγο. Προς το παρόν, εγώ να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό έχουμε πάντα και συνεχώς τη ΔΕΗ για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Μιλάμε για το ΔΕΗ Fiber, το οποίο πλέον έχει και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και βεβαίως πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για περιόδο. Όριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή την νέα εποχή στην επικοινωνία και βεβαίως μείνετε μαζί μου στον Ελληνικό 93,2 μέχρι να φτάσετε στη δουλειά. Έχω μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας, από αυτά τα αγαπημένα, λατρεμένα τραγούδια, αλλά έχω και προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση που δεν θέλετε να χάσετε. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και ακόμα μία καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2 στην καρδιά του καλοκαιριού. Με τα τραγούδια μας, με την παρέα μας, με την επικοινωνία μας. Με ζωντανό ραδιοφωνό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί μέχρι τις 10.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα όμως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν την ανταλλαγή επιθέσεων, καθώς σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη για το στενό του ορμός. Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζει το Ισραήλ την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι οι απειλές του Τούρκου Προέδρου λαμβάνονται απόλυτα σοβαρά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε, υπογράμμισε. Χιλιάδες είναι ακόμη αγνοούμενοι από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και διασώστες από όλο τον κόσμο δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο. Η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει τους 10.000. Πάντως, ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται ακόμα προσεγγίζει τις 50.000. Αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη μετά την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη. Ο κύριος Κασελάκης άφησε αιχμές κατά της Θεοδόρας Τζάκρη, δηλώνοντας: «Σε αυτή την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Είμαστε δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία». Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Σε αντίθεση με το πολιτικό σκηνικό που έχει καταιγίδες και βροχές σε όλα τα κόμματα, ο καιρός εδώ είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία ψηλά το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Και ενώ τα λέει πάρα πολύ καλά, τα έχει γράψει πάρα πολύ καλά η Έλληνα Νικολακοπούλου για τους στίχους Μιλώ, τα έχει ερμηνεύσει μαγικά η Δήμητρα Γαλάνη και τα έχει ντύσει με μουσική ο Γιώργος Ατζηνάσιος. Αυτό το «Δεν θα μπορέσουμε για τους άλλους» και «Σε όποιον αρέσουμε» είναι πάρα πολύ δυνατό σημείο εκκίνησης για να είμαστε καλά στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πρέπει να μπορούμε για τους άλλους και από ό,τι φαίνεται μπορούμε για τους άλλους, ακόμα και αν δεν τους ξέρουμε. Πού το πάω τώρα, θα μου πείτε, στη χθεσινή ιστορία που φαντάζομαι την είδατε όλοι στα δελτία ειδήσεων και αν δεν την είδατε τη στιγμή που συνέβαινε, την είδατε μετά στο διαδίκτυο. Για τη φωτιά στην Καλυθέα μιλάω, για τους δύο ηλικιωμένους που απεγκλωβίστηκαν από αυτή τη φωτιά που ήταν πραγματικά τρομακτικά επικίνδυνη το μεσημέρι της Κυριακής. Και θα μείνω λίγο σε αυτό το διανομέα, σε αυτό το παιδί που χωρίς να σκεφτεί τον εαυτό του είπε «Έλα, έλα να σε σηκώσω εγώ. Έλα, πες επάνω μου για να σωθείς». Στη γυναίκα που έπεσε ουσιαστικά στο κενό και πάνω στο διανομέα και κατάφερε να σωθεί η ζωή της. Είναι συγκινητικό αυτό το ότι ένας άνθρωπος που περνούσε για να κάνει τη δουλειά του σταμάτησε και είπε «Έλα και θα σε σηκώσω εγώ. Έλα και θα σε σώσω εγώ». Είναι από τα πολύ ωραία μηνύματα της θεσινής πραγματικά πολύ τρομακτικής ιστορίας, η οποία όμως ευτυχώς είχε αίσιο τέλος για όλους. Για την ιστορία να σας πω ότι και οι 75χρονοι και ο 80χρονος νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο διανομέας τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά νομίζω ότι η αγάπη που πήρε από όλο τον κόσμο και το μάθημα που έδωσε σε όλο τον κόσμο υπερβαίνουν τον όποιο τραυματισμό. Επιστροφή στη μουσική μας και στην υπενθύμηση ότι παιδιά μαζί εμείς θα σώσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό χρειάζεται, τίποτα άλλο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αναστασία Μουτσάς μου, τον Νικός Γιώγαλα, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας και σε εσάς που τώρα βγαίνετε στους δρόμους της Αθήνας. Για να δούμε τι γίνεται στα 21 μετά από τις 8 το ρολόι του Ελληνικού. Βλέπω λοιπόν την κινητικότητα να συνεχίζει να υπάρχει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στα δύο ρεύματα του Κηφίσου θέλει υπομονή. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό επίσης. Κίνηση θα βρείτε στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως όμως στην άνοδο στο ύψος του ψυχικού βεβαίως και στην κάθοδο του Χολάργου στην επί της λεωφόρου Μεσογείων. Με κίνηση και το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, προσέχουμε λίγο τη Βουλιαγμένη, κάτι παίζει και στην παραλιακή εκεί μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχω υποσχεθεί προσκλήσεις, δεν τις ξεχνώ, θα σας δώσω αμέσως μετά. Προς το παρόν, Νατάς Αποφίλιου στον αέρα του Ελληνικού 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελλήνη Δήμο από τη δεκαετία του 80 με την υπογραφή του Μιχάλη Ρακιτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ελάτε να κάνουμε ακόμα πιο ωραίο το καλοκαίρι στην Αθήνα, παρέα με τον Ελληνικό και με τις παραστάσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Φέτος το καλοκαίρι, το ξέρετε πως, όχι φέτος, και φέτος το καλοκαίρι, για να είμαστε ακριβείς, το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Λοιπόν, έχω προσκλήσεις για αύριο βράδυ, για Τρίτη στις 9 στο Θέατρο Λαμπέτη, για να απολαύσουμε το Τακούνια στο Βάλτο σε κείμενο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με λατρεμένο κάστ, Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Μία παράσταση πολύ επίκαιρη που έχει το γέλιο, αλλά θα σου δώσει και πράγματα να σκεφτείς. Νομίζω ότι όλοι μας θα το καταλάβουμε αυτό. Οπότε, για να σας δώσω προσκλήσεις διπλές, πρέπει τώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. 69 84 9 32 9 32, γράφετε τα κούνια, κενό και ονοματεπώνυμο, για να είστε ένας από αυτούς που θα κερδίσουν προσκλήσεις διπλές για αύριο βράδυ. Τα κούνια, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber, στο 69 84 9 32 9 32. Διπλές προσκλήσεις τώρα από τον Ελληνικό 93,2. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: ολόκληρη ιστορία αυτό το άλμπουμ, αυτό το τραγούδι. Ουσιαστικά ενηλικίωσε την ελληνική μουσική κατά πολλούς. Ο Νίκος Αντίπας, η Ελένη Κολακοπούλου, η Χάρης Αλεξίου με το κλασικό πια διευχόν τους. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου όπου και αν είστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε μια πολύ σημαντική σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς. Το θέμα είναι η ακρίβεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Αν όχι το μεγαλύτερο, σίγουρα από τα μεγαλύτερα. Από ό,τι φαίνεται, θα επιδιωχθεί μια οριζόντια πτώση των τιμών, δηλαδή θα ζητήσουν από τους υπεύθυνους οι κυβερνητικοί παράγοντες να ρίξουν το περιθώριο κέρδους τους για να έρθει μία λύση, μία ισορροπία εν πάση περιπτώσει στο καλάθι για τα βασικά προϊόντα. Τώρα θα μου πεις γιατί περιμένανε τώρα. Τι εννοείς γιατί περιμένανε τώρα? Γιατί τώρα σιγά σιγά πάμε σε εκλογές. Καλά μου παιδιά, μέχρι στιγμής απλά δίναμε κουπόνια, ανέβαιναν οι τιμές, λέγανε έτσι είναι τα πράγματα, δεν βλέπετε ο πόλεμος, το ένα το άλλο. Τώρα λίγο ζορίζει το έργο. Και όταν ζορίζει το έργο, ξαφνικά ως διαμαγείας, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε όλα βρίσκονται λύσεις. Άμα δεν ζορίσει λίγο το έργο, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Χρειάζεται ζόρι για να πάμε μπροστά. Κάτι είναι και αυτό. Δημήτρης Μητροπάνος έρχεται στον Ελληνικό 93,2, στα τραγούδια μας, εδώ στο ραδιόφωνο που μας χαρίζει μαγικές στιγμές, όχι μόνο στον αέρα, αλλά και στο YouTube. Τα soundtracks είναι πάντα διαθέσιμα για εσάς. Ελάτε να θυμηθούμε.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtrack του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μακριά.
1: Και οι μέλισσες παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Όσοι έχετε σπίτια, είστε ιδιοκτήτες, γενικώς πολυκατοικίες, ξέρετε τα γνωστά και μη ξέρετε. Αλήγει η προθεσμία αύριο Τρίτη για την απογραφή των ελκυστήρων. Έχουμε και αυτό το έξοδο τώρα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάποια συμμόρφωση, να γίνουν κάποια πράγματα με τα σανσέρ στις πολυκατοικίες. Η αρχική προθεσμία έλεγε στις 30 Νοεμβρίου, δόθηκε παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου. Το τέλος Ιουνίου ήρθε και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει τους ελέγχους για συμμόρφωση των ιδιοκτητών. 1.000 ευρώ λέει το πρόστιμο για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά έμεικτης κρίσης, σωστό και αυτό, και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ελπίζω να έχετε κανονίσει την πορεία σας και τα λεφτά είναι πολλά για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με τους ανελκυστήρες. Κοινώς, έρε γλέντι που είναι τούτο, με βιολί και με λαούτο, που λέει και η Ιουλία Καραπατάκη. Τι να ακούμε τώρα στον Ελληνικό 93,2, έτσι να ξεφύγουμε λίγο. Να φανταστούμε πως είμαστε σε κάποιο νησί, σε κάποιο πανηγύρι. Και ας είναι Δευτέρα πρωί και ας πηγαίνουμε στη δουλειά. Παρέα με Ελληνικό 93,2.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, στα λόγια της Ελιάνος Βραχάλη, εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Καλή εβδομάδα στους καινούριους και η ΔΕΗ πάντα στην παρέα μας με το ΔΕΗ Fiber. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα και βεβαίως με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Το οποίο τι σημαίνει? Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Ένα πακέτο το οποίο είναι ακαταμάχητο. Όλες οι πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Μέχρι να επιστρέψω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με προσκλήσεις διπλές για ακόμα μία παράσταση που δεν θέλετε να χάσετε και που ο ελληνικός εννοείται έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις για όλες και όλους εσάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται και σε λίγο θα μάθετε πώς θα είστε και εσείς εκεί. Για ακούστε.
1: Ο ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαι ο

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
5: Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούργιους. Μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση και η θετική ενέργεια που όλοι έχουμε ανάγκη το πρωί της Δευτέρας. Το πρωί στον Ελληνικό.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν την ανταλλαγή επιθέσεων, καθώς σύμφωνα με τον ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαμάχη για το στενό του Ορμούς. Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζει το Ισραήλ την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι οι απειλές του Τούρκου Προέδρου λαμβάνονται απόλυτα σοβαρά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Θα εμπιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις, δεν τις αγνοούμε, υπογράμμισε. Χιλιάδες είναι ακόμη αγνοούμενοι από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και διασώστες από ολόκληρο τον κόσμο δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ της Αμερικής εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και τους 10.000. Πάντως ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται ακόμα προσεγγίζει τις 50.000. Παγιώνεται το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς στις νέες δημοσκοπήσεις. Υποχωρεί το κόμμα Καριστιανού, στάσιμο το Πασόκ. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα βλέπετε έξω, καλοκαίρι, κατά καλό καιρό δηλαδή, και ζέστη αρκετά δυνατή σήμερα. Μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
10: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

το καλοκαίρι του 1987 στο καλοκαίρι του 2026 και αυτές οι βραδιές στις παραλίες παραμένουν πολύ πολύ ωραίες ιδέες για να περάσουμε, να δεθούμε, να συνδεθούμε και να κάνουμε ωραίες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Λοιπόν, ζορίζουν τα πράγματα στην Αυστραλία σε σχέση με τα πρόστιμα για το θέμα των ανηλίκων και των social media. Από ό,τι διαβάζω εδώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται στις πλατφόρμες που παρακάμπτουν την απαγόρευση των social media για τους ανήλικους κάτω των 16 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί. Είναι ξεκάθαρο, λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούμε τον νόμο. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα έχει λοιπόν συνέχεια. Και όσο ζορίζει προς τα έξω, να ξέρετε, θα αρχίσει να ζορίζει και σε εμάς εδώ. Αν και εφόσον προχωρήσουμε σε αυτές τις απαγορεύσεις και εμείς σαν χώρα. Έχει ενδιαφέρον το πώς διαμορφώνει το σκηνικό και στα social media πια, γιατί η αλήθεια είναι πως υπήρξε ξέφραγο αμπέλι και ακόμα είναι, τουλάχιστον σε εμάς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μία-μία οι χώρες μπαίνουν σε διαφορετικό, πιο αυστηρό δρόμο. Επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στον Γιάννη Πάριο τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, όπως το ερμήνευσε για το τηλεοπτικό μαέστρο η Μαρίζα Ρίζου. Και βεβαίως έγινε και πολύ μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, την καλημέρα μου όπου και αν είστε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε μία βόλτα ξανά στους δρόμους της πόλης. Στα 21 μετά από τις 9 το ρολόι μας. Ναι, τώρα αυτό πια είναι κανονικότητα. Έχει κίνηση παντού. Τώρα είναι η Αθήνα που ξέρουμε και αγαπάμε, παιδιά. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε που νωρίς το πρωί δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι το σωστό. Το Τίμιο, το ποτάμι το πυγμένο, η Αττική οδός προς αεροδρόμιο. Με κίνηση και το ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Ανθούσα μέχρι Βιλίσια κυρίως, αν και μέχρι το Μαρούσι πηγαίνετε. Με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Εξακολουθούν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Καραμακά. Αντέχει ακόμα το ρεύμα προς το ποτάμι. Με κίνηση και το κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Σοφίας, η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού μαζεύει και αυτή σιγά σιγά. Βατή λεωφόρος Αλεξάνδρας προς το παρόν. Πάω και λίγο βουλιαγμένης, πυκνή ροή αναδιαστήματα όπως και η παραλιακή. Κίνηση όμως έχει αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επειδή αγαπάμε το θέατρο, η Καριάτιδα του Γιώργου Καμπουτζίδη έρχεται για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2 και σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις. Προς το παρόν, αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μα τι

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Κέτι Γαρμπή και η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί το 2000 ακριβώς σε στίχους και μουσική του Φίβου εδώ στον ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Το ραδιόφωνο που σας στέλνει και στις πιο αγαπημένες θεατρικές παραστάσεις ή τις πιο πολύ συζητημένες. Τώρα η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη πληρεί και τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη ξεκινά μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Έχετε ήδη προσκλήσεις για την απόψινη παράσταση στο θέατρο Λυκαβητού. Τώρα εγώ σας δίνω προσκλήσεις και για την επόμενη στάση της περιοδίας που είναι στο Βεάκιο την Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ. Άρα λοιπόν, Παρασκευή 9.30 θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σας περιμένει παρέα με τον ελληνικό 93,2. Τώρα κερδίζετε προσκλήσεις διπλές. Γράφετε Καριάτιδα κενό το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 κλασικά. Καριάτιδα κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Σας το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή πως το καλοκαίρι στην Αθήνα θα είναι μαγικό, γιατί θα είναι καλοκαίρι με ελληνικό 93 κομμάτι.

0: η Κλικερία στον Ελληνικό 93,2. Αυτή την περίοδο πάντα διαβάζουμε σε εφημερίδες, σε περιοδικά, στο Διεθνή Τύπο για τις λύσεις με τα πιο κοσμοπολίτικα, τα πιο όμορφα νησιά για να ταξιδέψεις, να δεις πράγματα, να ζήσεις το lifestyle που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λίστα στους Βρετανικούς Times που έχει να κάνει με τα πιο ήσυχα ελληνικά νησιά. Αυτό βέβαια ίσως έχει να κάνει και με το ότι έχουμε δεχτεί πάρα πολύ πληροφορία τα τελευταία χρόνια, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ, έχουμε πάθει αυτό το κάψιμο, τον burnout που λένε, και ίσως τελικά να ψάχνουμε και κάποιους προορισμούς που να πάμε κάπου απλά να ηρεμήσουμε. Δεν έχει τύχει να πείτε, παιδιά, εγώ το καλοκαίρι θέλω απλά να φύγω και να μην βλέπω άνθρωπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ωραία ήσυχα ελληνικά νησιά που κατάφεραν να μπουν στη λίστα αυτή, και ανάμεσα στους προορισμούς είναι το Μεγανήσι, στο Ιόνιο, η Σύρος, στις Κυκλάδες, η Νήσυρος, η Φολέγανδρος, η Πάτμος, η Μήλος, το Αγκίστρι, η Αλόνισος, η Ανάφη, η Αστυπάλια. Ποια είναι στην πρώτη θέση, ποιο νησί είναι στην πρώτη θέση ως το πιο ήσυχο ελληνικό νησί σύμφωνα πάντα με τους Βρετανικούς Times? Η Έγινα, παιδιά. Μόνο 30 λεπτά από τον Πειραιά, αν πάρεις καταμαράν, εκεί οικονομικός προορισμός, με ταβέρνες, διάσημη για το καλύτερο παγωτό φιστίκι, η Έγινα κατάφερε να πιάσει κορυφή και μπράβο της. Και είναι και δίπλα μας και νομίζω πως μπορούμε να πάμε κάποια στιγμή, έστω και για ένα δήμερο, τρίμερο, κάτι, ό,τι αντέχει ο καθένας. Λοιπόν, δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο, γιατί είπα παγωτό φιστίκι και μου ήρθε μια όρεξη, μου άνοιξε έτσι μια διάθεση, η οποία διάθεση θα εκπληρωθεί για κάποιον ή μία από εσάς. Γιατί έχουμε τον γευστικό διαγωνισμό που πάντα σας χαρίζει δώρο στον Ελληνικό 93,2 και το πρωί στον Ελληνικό. Με αυτό επιστρέφω. Μέχρι να γίνει αυτό, εγώ να σας θυμίσω ότι έχει ανοίξει και η νέα σκηνή του Ελληνικού και έχουμε ήδη ανακαλύψει τα πρώτα μας διαμαντάκια. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο. Μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Τουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλημέρες, καλημέρες και καλή εβδομάδα. Όσο καλοκαιριάζει, οι Δευτέρες γίνονται λίγο πιο δύσκολες, οπότε πάμε παρέα να την κάνουμε πιο όμορφη τη μέρα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

δυναμικό αλλά και βαθιά λυρικό. Χάρτινα φανάρια και ονάρε σε μουσική του Λευτέρη Πιάτσικα και στίχους των Λευτέρη και Φίλιππου Πιάτσικα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 Δευτέρα και 29 Ιουνίου. Και χρόνια πολλά σε Πέτρο και Παύλο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και στο σαν σήμερα αυτά. Και πότε πέρασε, θα πω, αυτός ο μήνας. Και καλημέρα σε όλη την παρέα, θα πω επίσης. Και ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να το περάσατε όπως ακριβώς θέλατε. Και πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητά μας τώρα, έτσι για να πιάσουμε τη Δευτέρα βήμα-βήμα και να την ομορφύνουμε, να την κάνουμε όσο πιο εύκολη γίνεται. Γιατί είπαμε, όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, οι Δευτέρες γίνονται λίγο πιο αβάσταχτες. Λοιπόν, σύσκεψη του Πρωθυπουργού με την αγορά τροφίμων για συγκράτηση τιμών. Άλλη μια κρίσιμη συνάντηση που μένει να φανεί αν θα αλλάξει κάτι εκτός από τις εντυπώσεις. Στον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στο μικροσκόπιο, αλλαγές στον έξω δικαστικό μηχανισμό και το νέο πλαίσιο για τις 72 δόσεις. Ένοχοι 57 εργάτες, αγρότες για ψευδείς δηλώσεις καλλιεργειών με στόχο παράνομες επιδοτήσεις. Σε πλήρη ετοιμότητα η πυροσβεστική μετά από 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι εδώ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Θέλω κοντά σου να μείνω η χρυσή εποχή του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού. Εδώ με την Ελευθερία Αρβανιδάκη, στη μουσική φυσικά του Γιώργου Μουζάκη, στους στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Και καλημέρες πολλές, και φύγαμε και τη βόλτα μας εκεί έξω, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στην Κάθοδο. Στην Άνοδο έχουμε πυκνή ροή. Η Κηφισίας επίσης με καθυστερήσεις στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Καθυστερήσεις και πυκνή ροή και στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στο κέντρο μόνο η Βασιλίση Σοφίας και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Υπέροχη Μαρίζα Ρίζου, είναι μικρή η ζωή. Το είναι μικρή η ζωή είναι από εκείνα τα τραγούδια που σου χαμογελάνε, αλλά σου λένε και μια μεγάλη αλήθεια. Που θέλεις να την ακούσεις, η αλήθεια είναι πρωί-πρωί. Και Δευτέρας μάλιστα, και πρωινό Δευτέρας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλή σας μέρα, πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται. Είπα και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις που ξέσπασαν μετά την ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Τρίτη αύριο για την επίτευξη ενδιάμεσης συμφωνίας ειρήνης. Η κρίση συνεχίζεται να προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δραματικές διασώσεις 4 ημέρες μετά τους σεισμούς έχουμε στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών από τις δύο καταστροφικές σεισμικές δονήσεις πλησιάζει πλέον τους 1.500 ανθρώπους. Το Πακιστάν εξαπέλυσε θανατηφόρα αεροπορικά πλήγματα κατά μήκος των σύνορων με το Αφγανιστάν ως απάντηση σε πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, νεκροί δεκάδες άμαχοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τώρα συνδέει τον τρέχοντα καύσωνα με περισσότερους από 1.300 θανάτους στην Ευρώπη. Η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό υψηλό θερμοκρασίας αγγίζοντας τους 41,7 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας για να δροσιστούμε σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
10: Αμέ!
11: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, ο υδράργυρος πατάει γκάζι και στην Ελλάδα, ο ήλιος κυριαρχεί παντού και το θερμόμετρο σκαρφαλώνει τοπικά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά τα αμποφόρ επιμένουν, φτάνοντας κατά τόπους και τα 7 και τα 8, προσφέροντας δροσιά αλλά και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κρήτη και Κυκλάδες, απόλυτα καθαρός ουρανός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε πιο μαλακά επίπεδα, γύρω στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην όμορφη Αττική μας γενικά έθριος ο καιρός, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η φυσική ασπίδα του βοριά κρατάει το θερμόμετρο 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Από αύριο όμως θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, οπότε ξέρετε, ανεμιστήρες, βεντάλιες, καπελάκια, αντιλιακά, όλα αυτά τα ωραία που χρησιμοποιούμε όταν αρχίζουν να καίνε τα πράγματα.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Και ευχάριστο και πρωινό, δεν έχετε παράπονα, έτσι. 12 Μαντολίνα, η εποχή της αθωότητας του ελληνικού τραγουδιού. Το 12 Μαντολίνα είναι ένα από τα πιο τρυφερά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, σε πρώτη εκτέλεση με τον Γιάννη Πουλόπουλο, όπως το ακούσαμε, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1969 μέσα από τον εμβληματικό δίσκο Ο Δρόμος, ο οποίος αποτελεί τον πιο εμπορικό ή από τους πιο εμπορικούς και επιτυχημένους δίσκους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Και εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Στον Ελληνικό 93,2 σταθερά, στη δεύτερη μας ώρα, εδώ πάντα συντονισμένοι για να καλοδεχτούμε και να ομορφύνουμε τη Δευτέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξεχωριστός ερωτικός λόγος άμεσος από τις πιο όμορφες στιγμές του Βασίλη Παπακοσταντίνου και από τις ωραιότερες μπαλάντες του. Βέβαια, το να το ακούς λιγάκι τώρα Δευτέρα πρωί, που συνήθως είμαστε νησταγμένοι, κάτι σου φέρνει. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, 12 λεπτά μετά τις 11 και πάμε και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε από το 1874. Αν νομίζετε ότι το πολιτικό δράμα είναι σύγχρονη εφεύρεση, μεταφερόμαστε λοιπόν στο 1874. Σαν σήμερα, ο Χαρίλαος Τρικούπης, με μια μάλλον επιθετική διάθεση για πρωινό διάβασμα, δημοσιεύει στην εφημερίδα Κερί το ιστορικό άρθρο «Τις πταίει». Αντί να ρίξει λοιπόν το φταίξιμο στον καιρό ή στην κακή τους τύχη, έδειξε απευθείας στο θρόνο για την πολιτική αστάθεια. Το αποτέλεσμα, αυτό το κείμενο έγινε η αφορμή για την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης, επιβάλλοντας την κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. Κοινώς, άλλαξε το ελληνικό κοινοβουλευτισμό μια για πάντα, αποδεικνύοντας ότι μια πένα μπορεί να είναι πιο κοφτερή ακόμα και από το βασιλικό σπαθί. Τώρα πάμε στο 1949, είναι η επόμενη μας στάση και πάμε να πούμε για τη μαύρη σελίδα του Apartheid στη Νότια Αφρική, σε ένα πολύ πιο σκοτεινό ιστορικό μονοπάτι. Το 1949 η Νότια Αφρική αποφασίζει να θεσπίσει επίσημα το Apartheid. Η αρχή έγινε με την απαγόρευση των μεικτών γάμων. Ένα πρώτο πολύ σκληρό βήμα για τον πολιτικό και φυλετικό διαχωρισμό. Αυτή η απόφαση καθόρισε και πλήγωσε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων για δεκαετίες, θυσιάζοντας και θυμίζοντάς μας πόσο εύκολα η μυσαλλοδοξία μπορεί να γίνει νόμος του κράτους. Ας αλλάξουμε κλίμα όμως, αφού βρισκόμαστε σε εποχή Μουντιάλ. Σαν σήμερα, το 1986, η Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό, επικράτησε με 3-2 της Δυτικής Γερμανίας στο στάδιο Αζτέκα. Ο Μαραντόνα δεν πήρε απλώς το κύπελλο σπίτι του, αλλά εδραιώθηκε ως ζωντανός θρύλος, εμπνέοντας εκατομμύρια φιλάθλους να ονειρεύονται με μια μπάλα στα πόδια. Τέλος, σαν σήμερα, το 1900 ήρθε στη ζωή ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, ο πιλότος που μας έμαθε να βλέπουμε με την καρδιά. Γάλλος συγγραφέας λοιπόν και πιλότος, μας χάρισε το Μικρό Πρίγκιπα, που ποιος δεν τον έχει διαβάσει, ένα από τα πιο πολύ μεταφρασμένα βιβλία στον κόσμο. Ο Εξυπερί κατάφερε να παντρέψει τη λογοτεχνία με την αεροπορία, αντλώντας έμπνευση από τις επικίνδυνες αποστολές του στους εθέρες. Δυστυχώς, από το 1944 αγνοείται κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής, αφήνοντάς μας όμως ως κληρονομιά την υπενθύμηση ότι το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές φράσεις που βρίσκουμε μέσα στο Μικρό Πρίγκιπα. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Έλενη Δημού, και ωραία ακούγεται. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα, βάσεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings, βάλε ένα και για το μέλλον σου. Λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις. Mediterranean College Open Day, Πατησίων 94, και μάθετε περισσότερα στο medcollegeidu.gr. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα λοιπόν στον Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στην άνοδο τα πράγματα είναι πολύ καλά. Πυκνή ροή έχουμε και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Επίσης μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Στο κέντρο μόνο η Βασιλής Σοφίας, τμήματικά και η Αλεξάνδρας, και η Παραλιακή κάπου εκεί στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Κόρεψε, κόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι για καλό. Είμαστε ακόμα εδώ όμως. Κατάφερε να πετύχει αυτό το τραγούδι, το απόλυτο παράδοξο, να το χορεύουν όλοι με πάθος στα μπαρ, ενώ την ίδια στιγμή περιγράφει την απόλυτη μοναξιά, την ακινησία και την εσωτερική αναζήτηση. Με την πρώτη ακρόαση, το κομμάτι μοιάζει με την τέλεια αποτύπωση της καλοκαιρινής Ραστόνης. Άδεια πόλη, παραλία, ζέστη και το παγωτό που λιώνει στο χέρι. Τέτοιο νοχελικό σκηνικό. Στο βάθος όμως, το λιωμένο παγωτό λειτουργεί ως μεταφορά για το χρόνο που γλιστράει μέσα από τα χέρια μας. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε απόψε. Τι έχουμε λοιπόν στα ωραία μας. Έχουμε την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη στο λόφο του Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο δηλαδή. Μια σύγχρονη κωμωδία σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η πλοκή ξετυλίγεται γύρω από την επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας στην πατρίδα. Σας έχω δώσει και προσκλήσεις για αυτή την παράσταση, έτσι. Ο Σώζωνε αυτό ο Θήτο του Εντουάρτο Ντε Φιλίππο είναι μια άλλη επίσης παράσταση που μπορείτε να δείτε απόψε. Μια σπαρταριστή κλασική ιταλική κωμωδία που κάνει επίσημη πρεμιέρα. Σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλιέβα και πρωταγωνιστούν Θανάσης Κουρλαμπάς υπέροχος, Δημήτρης Παπανικολάου και Δανάη Παπά. Τώρα στα μουσικά μας έχουμε Πάνο Βλάχο live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 9 το βράδυ. Ο ανατρεπτικός Πάνος Βλάχος, ένα live που συνδυάζει ως συνήθως κοινωνικό στίχο, χιούμορ και έντονη θεατρικότητα. Έχουμε την υπέροχη, το ξωτικό, τη Μαρία Παπαγεωργίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Και τη Μαρία Παπαγεωργίου να ερμηνεύει αγαπημένα κομμάτια με τη συνοδεία σπουδαίων σολίστ. Τώρα στα άλλα μας έχουμε και βιωματικό περπάτημα σήμερα. Απόψε στις 7 κινούμενα σώματα, κατοικημένη κήπη λέγεται, είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών. Είναι μια συμμετοχική βιωματική ξενάγηση στους λόφους της πνίκας και των νυμφών και οι θεατές ακολουθούν απλές οδηγίες και γίνονται ενεργό κομμάτι του φυσικού και ιστορικού τοπίου. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και από τα όμορφα και είναι και από τις ωραίες αφορμές που έχουμε πει ότι βοηθούν να γνωρίζουμε την πόλη μας που έχει ομορφιές, απλά εμείς δεν προλαβαίνουμε να τις ανακαλύψουμε όλες. Τώρα θέλω να σας πω και για το Μια Άλλη Θήβα του Σέρτζιο Μπλάνκο στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για καθηλωτικές ερμηνείες από το Θάνο Λέκα και το Δημήτρη Καπουράνη και την σκηνοθεσία βεβαίως του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Εγώ το είδα πρώτη φορά πριν 3 χρόνια όταν πρωτοβγήκε και μου έχει μείνει ακόμα στο μυαλό. Αν δεν την έχετε δει αυτή την παράσταση, πραγματικά είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Και έχουμε και την εμβληματική 8η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, γνωστή ως Συμφωνία των Χιλίων, που παρουσιάζεται στο Ηρώδιο σε μια σπάνια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Εμείς τώρα εδώ σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη για τη συνέχεια.
1: Ελληνικός 93,2. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση!
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αναβήσει και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και της δεύτερης μας ώρας. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνο λύση? Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus με 5 GB. Και σας είπα, όροι και προϋποθέσεις και περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε στην τρίτη μας ώρα.

0: Νιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγ,
1: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Άλλη μια ώρα μαζί, άλλη μια ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό για υπέροχο τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο συναυλίες που σας έχω. Καλημέρες ή καλησπέρες και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Εσύ.

Μεγάλες αλήθειες μέσα σε 3 λεπτά, όσο κρατάει ένα τραγούδι. Πιο συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο 4 λεπτά. Η Κυβωτός, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1989 και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού κοινού. Εδώ στον ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη στην τρίτη μας ώρα. Και ήρθε η στιγμή για το διαγωνισμό μας, για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκεδαρέσες, η Answer and Eversor και η Pixlax, και την Αυλαία κλείνουν η Ρουμπαγιάτ με το παραδοσιακό Γλέντι την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο από μουσική, διασκέδαση και βέβαια επαφή με τη φύση. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτές τις στιγμές, τι κάνετε για να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις και να μπείτε στην κλήρωση. Μας στέλνετε μήνυμα στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο στο 6984-932-932 και γράφετε Ανάβρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Λοιπόν, πολλά τα γιατί, μας πέφτουν πολλά. Η αλήθεια είναι για Δευτέρα και για πρωί, εντάξει, προς μεσημέρι. Pix Lux και Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο πιο μεγάλη και πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνη λύση? Η Nova λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Μπορείτε να δείτε, να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να δείτε και όρους και προϋποθέσεις εκεί, και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εθνική από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο, ενώ στην άνοδο του Κηφισού είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου έχει καθυστερήσεις. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να μ' αγαπάς από ματσιόρι που μόλις μπήκε στο στούντιο και φρόντισε εδώ πέρα. Με φροντίζει. Λοιπόν, να μ' αγαπάς Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής. Μια συνεργασία που μας έχει χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια. Στα άλλα μας τα ωραία τώρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μια μόνο λύση? Η Νόβα λοιπόν το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Να σας πω ότι ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Ελληνικός 93,2. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και τι τέλους πάψε να το τιμωρήσε, ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για καλοκαίρια και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Είδατε τι ωραία σας αφήνω, με καλοκαιρινή διάθεση στα χέρια και στη διάθεση, την υπέροχη διάθεση της Σαφούς Ματσιόρη. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλή εβδομάδα να έχουμε από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές. Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μπάρτα Ναβάγιο και Αρλέτε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα και θα έχουμε. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πεθαίνω για σένα και αλεύρι τη μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίω στα δύο Βασιλή Αμαλία και Βασιλέο Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα, αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Το 1988 λοιπόν κυκλοφορεί ο τρίτος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Μιλιόκα με τίτλο «Και άλλα πολλά εμπριμέ». Μέσα στο δίσκο υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά ένα ξεχωρίζει, αυτό που μόλις ακούσαμε, που το μοιράζει ο Γιάννης Μιλιόκας με την Αφροδίτη Μάνου. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο, βαρέσεις μέχρι τις 4. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr. Παύλα Telecom Roadshow. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και την Κλικερία Αντικριστά.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Είχαμε ένα και την Γαρμπή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό εδώ στον Ελληνικό. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο από τον Γιώργο Καπουτζίδη. Γράφετε Καριάτιδα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Πραγματικά είναι μια απολαυστική κομμωδία, γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, με την υπογραφή φυσικά, τη χρυσή υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη στο Βεάκιο Θέατρο την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση και σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, Μαρίνα Σάτι και Λεόν Οφάθενς, εδώ.

0: Το παρόν έχουμε μόνο. Το τώρα, Μαρινέλα και σήμερα. Το τραγούδι μας έρχεται το 1978. Γιώργος Χατζινάσιος στη μουσική, στους στίχους ο Μίμης Αιθιόπουλος. Χρόνια πριν η Μαρινέλα σε συνέντευξή της στο Βήμα τη ρωτάει δημοσιογράφος πότε συνειδητοποιήσω ότι είναι πια πολύ πετυχημένη. Και εκείνη απάντησε: δεν έχω συνειδητοποιήσει ποτέ αυτές τις λέξεις. Επιτυχημένη, φίρμα, πρώτη, μεγάλη, ποτέ. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Γιατί όταν το συνειδητοποιήσεις δεν είσαι τίποτα. Άστα να τσουλήσουν τα πράγματα. Μην κυνηγάς, προχώρα. Θα έρθει μόνο του. Μην κάνεις βρώμικα πράγματα. Μην πληγώνεις. Να μην σε αφήνει ευαισθησία και ας μην το δείχνεις και ας βγάζεις ένα πρόσωπο σκληρό. Αυτά είχε πει η Μαρινέλα. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα Τάσα Μποφίλιου και Κοίταμε εδώ στον Ελληνικό.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Λίγες ανάσες πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφόματς και όρις στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

συχνότητα και Βίκυ Μοσχολιού. Ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος στα Μάτι Κραουνάκη. Ήδη καταξιωμένη τότε Βίκυ Μοσχολιού εμπιστεύτηκε ένα νεαρό και άγνωστο συνθέτη, δίνοντάς του αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Από τον δίσκο Σκουριασμένα Χίλια, στα Μάτι Κραουνάκη στη μουσική και στους στίχους ο Κώστας Τρυπολίτης. Το τραγούδι μας έρχεται από το 1981 και το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 7 λεπτά μετά τις 2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984 932 932. Και πάμε τώρα κόντρα σε όλα. Θα πάμε.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ακροβάτης και Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Η κίνηση στο κέντρο παραμένει κυρίως στη Σταδίου και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάτσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Big Slax και μεθυσμένη καρδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 29 Ιουνίου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1929 γεννιέται η σπουδαία Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Οριάννα Φαλάτσι. Η Φαλάτσι έγραψε: «Η ελευθερία είναι καθήκον πριν ακόμα γίνει δικαίωμα». Επίσης, το να είσαι γυναίκα είναι τόσο συναρπαστικό. Πρόκειται για μια περιπέτεια που απαιτεί ένα τέτοιο θάρρος, μια πρόκληση που δεν τελειώνει ποτέ. Γεννήθηκε σαν σήμερα λοιπόν το 1921. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV πόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί για όταν έγκα και αυτή η νυχταμένη με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitspieler, Nakama.
9: Κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Πιξ Λαξ.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μοναχή καρδιά, μέλησες Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία όλα και γενναιόδωρα και τρυφερά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Ναι, παιδιά, είναι μεσημέρι Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Η ζέστη καλά κρατεί. Ελπίζω και εύχομαι να είστε κάπου δροσερά. Καλοκαίρι είναι όμως, ας μην παραπονιόμαστε. Ας μην παραπονιόμαστε καθόλου. Φυσικά, καλό θα ήταν αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε κάποια θάλασσα, σε κάποια παραλία, να κάνουμε διακοπές. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γι' αυτό πρέπει την κάθε μας στιγμή, έστω και αν είμαστε στη δουλειά, έστω και αν βαριόμαστε, αν αισθανόμαστε δυσάρεστα, να φτιάξουμε λίγο, να δώσουμε λίγο χώρο στη χαρά. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μετά να απολαύσουμε τις μουσικές και τα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, ίντερνετ στο σπίτι, άλλη οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και τι σας έλεγα, πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να πούμε όλοι μαζί πως είναι όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: τραγούδι μας έρχεται το 1971 από τον δίσκο Επιστροφή. Ο Μάνος Χατζηδάκης τότε ζούσε στη Νέα Υόρκη, έγραψε τη μουσική, έστειλε τις μουσικές εδώ στην Ελλάδα και οι στίχοι ανήκουν στον Νίκο Γκάτσο. Και μάλιστα για την ιστορία να σας πω, για την ορχήστρωση την είχε αναλάβει ο Δήμος Μούτσης. Ο αξεπέραστος Γρηγόρης Μπηθηκότσης ερμήνευσε το «Μίλησέ μου». Σε παλιότερη συνέντευξή του, ο Μπηθηκότσης είχε μιλήσει για τη ζωή, πώς έβλεπε, πώς αντιλαμβανόταν τη ζωή. Έλεγε πως η ζωή είναι σαν μαραμένο φύλλο από δέντρο που το παίρνει ο αέρας και το πάει τσάρκες. Αυτή είναι η τσάρκα της ζωής. Τόσο λίγο κρατάει στο διάστημα των αιώνων και των εκατομμυρίων χρόνων. Αυτά λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μίλησέ μου και Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σταύρο Σιόλα και Φωτεινή Βελεσιότου, Διόδια. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφο Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τσιγαροτέλειο το και Σοκράτης Μάλα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε, κάθε μέρα ψάχνω να βρω μια ευχάριστη, μια αισιόδοξη είδηση. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι πάντα. Τώρα όμως, πριν από λίγο, που είδα και πάλι το βίντεο με την κυρία που πήδηξε από το μπαλκόνι στην Καλλιθέα ώστε να σωθεί από τη φωτιά που έκυγε το σπίτι της, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, λέγοντας χέρια να σηκώνονται ψηλά για να πιάσουν αυτή τη γυναίκα που τελικά σώθηκε, που τελικά την έσωσαν. Καλοσύνη, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν χαθεί, επιστρέφουν και ευτυχώς γλυκαίνουν την ψυχή μας. Και είναι κάπου εκεί ξαναγεννιέται η ελπίδα ότι όλο αυτό το σκοτάδι που έχει απλωθεί, κάποιος, κάποιοι φέρνουν και πάλι το φως. Συγχαρητήρια σε όλους και μπράβο, χίλια μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν κάτω από τον μπαλκόνι και έπιασαν αυτή την γυναίκα που σώθηκε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζουμε επιστροφή στην μουσική μας. Έρχεται η Άννα Βύση.

Η επιμονή σου, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για τα παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr. Παύλα Telecom Road Show. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο, στη Βασιλεία Κωνσταντίνη και στη Βασιλίσσα Αμαλίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν θα έλεγα ότι το 2010 που βγήκαν οι εξαιρέσεις ήταν η πιο φωτεινή χρονιά της ζωής μου. Ήμουν 33 ετών, ήρθε μια επιτυχία που δεν είχα ξαναβιώσει και εκεί ξεκινάνε άλλες αγωνίες, οπότε αποφάσισα να το πάρω πολύ χαλαρά. Δεν θα έλεγα ότι ήταν η φωτεινή περίοδος επειδή υπήρξε επιτυχία. Ήταν δική μου επιλογή να μην ξέρει έντονο ο κόσμος το πρόσωπό μου. Εφόσον ακουγόταν η φωνή, δεν υπήρχε λόγος να φαίνεται τόσο το πρόσωπο, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Ρους. Εξαιρέσεις εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τους Φατμέ και τους φίλους των Φατμέ να μας τραγουδούν το καλοκαιράκι. Μείνετε κοντά μας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνικός 93,2.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

0: σπουδαία συνάντηση Μαρινέλα και Κώστας Χατζής σε παντού και πουθενά εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σάπφο Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάγνητο φωνό τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλώς σας βρήκα και καλή εβδομάδα εδώ στον Ελληνικό 3,2. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Πέσει.

ξημερώνει από το 1980 για το ομώνυμο άλμπουμ Χαρούλα Αλεξίου, Αντώνης Βαρδής. Ένα υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2, ξεκινώντας τη σημερινή μας βόλτα. Αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα, θέλω να σας πω ότι με καπέλο, αντιλιακά, γυαλιά και τα πάντα, όλο τον εξοπλισμό έφτασα σήμερα στο στούντιο και προτείνω να κάνετε και εσείς το ίδιο, καπελάκι, αν μπορείτε και αντιλιακά.

Και βέβαια νεράκια μαζί σας, γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ πολύ αυξημένη, είναι και οι ώρες αυτές κάπως δύσκολες. Λοιπόν, πάντως είμαστε τυχεροί σε σχέση με άλλες χώρες. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θέλω να περάσουμε ένα όσο γίνεται πιο δροσερό απόγευμα μαζί. Μέχρι τις 7 θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θέλω να πιστεύω ότι είστε και όλοι καλά έξω. Όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά, όσοι είστε στο σπίτι, θυμηθείτε ότι είναι και ώρα κοινής ησυχίας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο εκεί στο σπίτι. Μην ενοχλήσουμε και τους γείτονες. Στο αυτοκίνητο μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Συνοδηγό σας και σήμερα και μέσα στη ζέστη μάλιστα. Λοιπόν, όσοι θέλετε να ανέβετε τον Κηφισό, να ξέρετε ότι από το Μοσχάτο και μέχρι αρκετά ψηλά, λίγο πριν τα Κτέλ, στο ύψος της Διραχείου, θα τηλεπορηθείτε αρκετά. Γιατί κάπου εκεί στη Διραχείου έχει και ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη πριν από λίγο και έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Όσοι κατεβαίνετε τον Κηφισό, πολύ καλύτερα τα πράγματα, εκτός αν είστε πολύ ψηλά εκεί στο ύψος της Λυκόβρησης και της Μεταμόρφωσης. Το λιμάνι του Πειραιά έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Η παραλιακή και προς τον Άλυμο, αλλά και από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο σε κάποια σημεία. Καθυστερήσεις βλέπω στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη. Δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο της πόλης, Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Η Συγκρού σε κάποια σημεία, η Αλεξάνδρα τμηματικά. Η Σταδίου σε κάποια σημεία και αυτή. Η Βασιλή Αμαλίας και η Βασιλή Σοφίας και ο Καρέας με κίνηση αυτό το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό, Ακύλας και Τελιέ εδώ στο Ελληνικό 93,2 στη σημερινή μας βόλτα. Πάμε και σήμερα που μας πάει η μουσική και στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Χάζευα πριν από λίγο τις εικόνες που έρχονται από την κεντρική, βόρεια και δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα που σαρώνει εκεί αυτές τις περιοχές και όπως ανακοίνωσε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν τις τελευταίες μέρες σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εικόνες από τη Γερμανία δείχνουν οχήματα να καταβρέχουν τον κόσμο στις πλατείες. Μια από τα ίδια και στη Γαλλία. Στην Πολωνία ψήνουν αυγά στον ήλιο. Και γενικά αυτή η κατάσταση νομίζουμε πια ότι έχει ξεφύγει. Χρόνια φωνάζουν οι επιστήμονες, κάποιοι έκλειναν τα αυτιά τους και όπως φαίνεται δεν είναι και διατεθειμένοι να τα ανοίξουν. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Καλά πάμε για την ώρα. Δόξα τω Θεώ θα πω. Και μακάρι να συνεχίσει κάπως έτσι, αν και αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα ζεστή. Αλλά όχι καυτή, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι. Μείνετε μαζί μας, θα επιστρέψουμε με Δήμητρα Γαλάνη και Μάνο Λοΐζο στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από το 2003, εσένα μόνο και τη Γερμπή εδώ στο δικό μας απόγευμα στον ελληνικό 93,2. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 6 και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας στο Viber και στο 6984-932-932. Μ' αρέσει που μοιράζεστε πράγματα μαζί μου. Μ' αρέσει που μου θυμίζετε ότι σήμερα είναι και γιορτή. Γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Το ξέχασα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Είστε πάντα καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Θα μείνουμε στο 2003, εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε ακόμα ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Στα είπα όλα, σε μουσική Μιλτιάδη Πασχαλίδη, στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, από το άλμπουμ «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος». Σοκράτης Μάλαμας για σας αμέσως τώρα.

0: κοινή στιγμή να σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό μην χαθείτε. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Ορφέα Περίδη, θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μην το πεις πουθενά, πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάνουμε κάθε απόγευμα δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το καταλάβουμε αυτό, τότε είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Δεν έχω χρόνο και Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2, τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 2002 σε λόγια της Μαριανίνας Κριεζή και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί, ένα άλμπουμ με τεράστια επιτυχία και τραγούδια που πραγματικά ακόμα και σήμερα τα αγαπάμε και τα τραγουδάμε. Εκεί ήταν η εκδρομή, εκεί ήταν ο καπνός, εκεί ήταν το πάρτι, εκεί ήταν το σ' αγαπώ, εκεί και το χωρίς αναπνοή και άλλα πολλά. Είστε στον Ελληνικό 3,2, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της τελευταίας Δευτέρας του Ιουνίου. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και πάλι μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και που μοιράζεστε μαζί μου αυτές τις ώρες του απογεύματος και σήμερα. Μια απάντηση στα όσα μας είπε πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το «Δεν έχω χρόνο», έρχεται από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πώς το πω, Μιχάλης, αν θες να μείνω γίνει αγάπη, αν είχα μείνει, σχολιάζει 15 χρόνια αργότερα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν είχα μείνει.

0: Παίρνω ανάσα και βγαίνω μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας. Η άνοδος του Κηφισού εξακολουθεί να είναι με αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί το λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, δηλαδή θα ταλαιπωρηθείτε. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Όσοι κατεβαίνετε εκεί στη μεταμόρφωση θα συναντήσετε κάποια κίνηση παραπάνω από το κανονικό. Καθυστερήσεις εμφανίζονται ήδη στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον. Αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή. Η Συγκρού προς την Αθήνα ταλαιπωρεί αρκετούς οδηγούς, όπως βλέπω.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μιχάλης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας και εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2 και δεν ξέρω, έχετε αναρωτηθεί ποτέ, έχετε ψάξει να βρείτε ποιος είναι ο άνθρωπος που σας ξέρει πιο πολύ από όλους στη ζωή σας. Φιλοσοφίας Δευτέρας, απογεύματος Δευτέρας με αρκετή ζέστη στο στούντιο του Ελληνικού 93,2 και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την επικοινωνία σας. Είμαι Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και μόλις επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα θα μεταφερθούμε στο 1980 για να συναντήσουμε τον Κώστα Τουρνά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα καινούργια μαγάπη και ένα βύση από το 1981 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ που είχε το όνομα της Άννας, Άννα Βύση, έτσι είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 6 στον ελληνικό 3,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας και βρίσκω την ευκαιρία γιατί έρχεται ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στη συνέχεια με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να σας θυμίσω ότι στο κανάλι μας στο YouTube, το κανάλι του ελληνικού στο YouTube, μπορείτε να βρείτε όλα τα soundtracks του ελληνικού 3,2 και αυτό που είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μια μουσική εκπομπή που έχετε ιδιαίτερα αγαπήσει και το βλέπουμε αυτό και στα μηνύματά σας και στις επισκέψεις σας. Το αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μπορείτε να το βρείτε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και να απολαύσετε τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Γιώργο Μαργαρίδη, τη Μιρέλα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα και τον Steve Tesser να ενώνουν τις φωνές τους και να ερμηνεύουν το δικό τους τρόπο μοναδικά τραγούδια του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 6 και μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Γλυκερία και Δημήτρη Μητροπάνο και Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ λοιπόν.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας να δούμε πού θα μας πάει σήμερα η μουσική. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Κάπως έτσι, ρομαντικά και ερωτικά, συνεχίζουμε αυτή την τρίτη ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, μας είπε η Γλυκαία. Και όπως διάβαζα πριν, ένας ερωτευμένος Ροδίτης εκεί στο νησί έδειξε τα συναισθήματά του, χαράζοντας τη λέξη love και μια τεράστια καρδιά στο χλωτάπιτα της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, και γενικά οι Ροδίτες ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο ερωτευμένος κάτοικος που χάραξε αυτή τη λέξη στο χλωτάπιτα της μεσαιωνικής πόλης, κουρεύοντας επιλεκτικά και καλλιτεχνικά, θα έλεγα, το γρασίδι. Και σήμερα το πρωί φάνηκε, και μάλιστα από πολύ ψηλά, εκεί στο γεφυράκι, η λέξη love και αυτή η τεράστια καρδιά. Ιδιαίτερα ερωτευμένος και πολύ ερωτευμένος, θα έλεγα εγώ, ο φίλος μας αυτός. Μπορεί να είναι και φίλοι, κανείς ποτέ δεν ξέρει. Είμαστε στο Ελληνικό 93,2. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, να ξέρετε, αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου. Αν δεν έχετε έτσι μεγάλη ανάγκη, δεν χρειάζεται να κάνετε τώρα κάποια βόλτα, γιατί καίει πάρα πολύ ο ήλιος. Και ας έχει πάει η ώρα 6:14 και 15, κάπου εκεί. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, και τώρα θα σας ζητήσω να δυναμώσετε το ραδιόφωνο, γιατί και εγώ, να μην το πω, θα το κάνετε μόνοι σας, κάποιοι σίγουρα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Για άλλα να πούμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Η άνοδος του Κηφισού εξακολουθεί να έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση μέχρι και εκεί, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Θα ταλαιπωρηθείτε στην κάθοδο πάντα στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον. Στο κέντρο της πόλης αρκετά προβλήματα βλέπω και μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία όπως στη Σύγκρουπο στο κέντρο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφία, στην Αμαλίας, στην Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο ρεύματα θα συναντήσετε κίνηση παραπάνω από το κανονικό, ίσα ίσα να παίξει με τα νεύρα σας, όπως βέβαια και στην Παραλιακή, στον Άλυμο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Για να συναντήσω και Μανώλη Λιδάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2, 18 και 39 δείχνει το ρολόι. Απόγευμα Δευτέρας και θέλω να κάνουμε έτσι ένα ταξιδάκι μπροστά στο χρόνο. Να πάμε στο προς τα τέλη Ιουλίου, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Ένα υπέροχο τριήμερο μας περιμένει, σας περιμένει στην Ανάβρα Μαγνησίας. Ξέρετε ότι φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 3,2 σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολλά πολλά φεστιβάλ. Από τις 24 έως 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας και φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Κρατήστε ημερομηνίες και σημειώστε. Παρασκευή 24 Ιουλίου στη σκηνή Μαριάννα Κατσιμίχα Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου Λάσκας και Αδαρέσες, Άνσερ Εξ Εβέρσορ και Πίξλαξ. Και την Κυριακή θα πέσει η αυλαία με παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Θα είμαστε και εμείς εκεί, και εγώ και ο Κωστής Λιμπερόπουλος που έχει έρθει ήδη στο στούντιο του Ελληνικού. Και αν θέλετε να είστε μαζί μας στο Ανάβρα Fest, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα και θα ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Πόλης. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Μαζί θα βρεθούμε και αύριο, Τρίτη, στις 4 το απόγευμα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί θα περάσετε αυτό το βράδυ με τον Κωστή μέχρι τις 10. Μαζί θα υποδεχτείτε και την πανσέλινο της φράουλας που έχει απόψε. Ελπίζω να μην σας επηρεάσει, Κωστή μου. Έλα. Ναι, ακριβώς, στρόμπερι μου. Να περάσετε όμορφα και να κάνετε καλή εβδομάδα σε όλους. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με την πρώτη μου καλησπέρα η Ιουλία Καραπατάκη.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εξαφανίστηκε και η Σερενάτα. Η Αρλέτα ήταν στον Ελληνικό 93,2 και είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου. Προτελευταία ημέρα για τον Ιούνιο. Ζεστή και αυτή η μέρα. Η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα, το Μελτέμι εξασθενεί, όμως τα φαινόμενα στάθειας επιμένουν. Και φυσικά για τις μέρες που έρχονται η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε πολλές περιοχές. Θα φτάσει τους 37-39 βαθμούς Κελσίου, με τοπικά ακόμη υψηλότερες τιμές σε ηπειρωτικές περιοχές. Η ζέστη θα είναι έντονη και διαρκής, ιδιαίτερα, ξέρετε, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ και οι νύχτες θα παραμείνουν σχετικά θερμές, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτά για τα του καιρού, τα καμώματα. Και Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, Ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online, 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε. Ο Μιχάλης Χατζιάννης στον αέρα μας αμέσως τώρα.

Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα, που τραγούδισε στον πρώτο δίσκο της συνεργασίας του με τον Μάριο Τόκα, που είχε τίτλο «Η εθνική μας μοναξιά» και κυκλοφόρησε το 1992. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Χαρούλας Αλεξίου, με τη Χάρης Αλεξίου στον αέρα μας και το αγαπημένο μας «Φεύγω».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και η Μάρθα Φριτζίλα στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πορτοφόλι. Θα πάμε Χαλάνδρη. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη στη δύναμη του ελληνικού τραγουδιού και της ποιητικής έκφρασης. Οι ξεχωριστές φωνές της Μαρίας Παπαγεωργίου και του Απόστολου Ρίζου συναντούν τον πλούσιο ήχο της ορχήστρας, δημιουργώντας έτσι ένα μουσικό ταξίδι όπου οι λέξεις γίνονται συνέστημα και οι μελωδίες αφηγούνται ιστορίες που μας ενώνουν. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Κώστας Ιωαννίδης. Αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, με ελεύθερη είσοδο. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Αναστασία Μουτσάτσου και τον Νίκο Ζιόγαλα.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ένα τραγούδι όλο μυρωδιές, ελληνικός 93,2, ο Θέμης Αδαμαντίδης, στη νύχτα που μυρίζει για σεμί του Μάριου Τόκα και του Σεράντι Αλιβιζάτου, εδώ στον ελληνικό 93,2. Ελληνικός 93.2.gr, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, έτσι και σήμερα, και 6984-932-932 το κινητό μας. Ενώ ο Πάνος Μουζουράκης έρχεται στον αέρα μας για να μας πει πως αυτή είναι η ζωή.
1: Είχα όλη

0: Τέτοια τραγούδια σίγουρα ο κόσμος γίνεται πιο μαγικός. Η κουτσή κιθάρα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μάνου Λοΐζου, που κυκλοφόρησε δισκογραφικά το 1980 με τη Δήμητρα Γαλάνη στον δίσκο «Για μια μέρα ζωής». Και αυτό το τραγούδι, η κουτσή κιθάρα, μου δίνει και λόγο να σας μιλήσω για ακόμα μια εκδήλωση που μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστούμε πορτοφόλι. Η πορεία λοιπόν του μεγάλου, του πολύ σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου μέσα από τους σημαντικούς συνθέτες και τα σπουδαία τραγούδια συναντάει το καλοκαίρι στην Καλλιθέα για ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ερμηνεύουν ο Θάνος Ολύμπιος, συμμετέχουν ο Βασίλης Σπάτσιος και η Πέρσα Σέργη την Πέμπτη που μας έρχεται 2 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα με ελεύθερη είσοδο. Πάμε με την κουτσή κιθάρα, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Δύο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συναντιούνται επί σκηνής. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μοναδική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία και επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαλίτσα.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2, στην παρέα ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν σε αυτήν και στον αέρα μας με τους Pix Lux και το Πουλάμε.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

Ένα ακόμα αυτοβιογραφικό και βαθιά εσωτερικό τραγούδι της Χαρούλας εδώ στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για την μελαγχολική σχεδόν εξομολογική του διάθεση, ένα τραγούδι που

Κυκλοφόρησε το 2003 στον υπέροχο, εξαιρετικό δίσκο «Στην άκρη του ουρανού σου». Χάρης Αλεξίου και οι φίλοι μου Χαράματα στον Ελληνικό 93,2. Θα μείνουμε σε εκείνη την ίδια χρονιά, το 2003, και θα συναντήσουμε στον αέρα μας τον Αντώνη Ρέμο να τραγουδάει Γιώργο Θεοφάνους.

Και ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Θα έρθω κι εγώ, όχι, έρχομαι κι εγώ να σας πάρω και να πάμε μαζί, όλη η οικογένεια, όλη η ομάδα, όλοι οι φίλοι, να πάμε μαζί στο Waterfun Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, στον πιο δροσερό προορισμό της πόλης. Έτσι για τις νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες, Waterfun Water Park, ρίξτε μια ματιά στο site του, αξίζει, waterfun.gr. Και τώρα για να διεκδικήσετε τα πάσα σας, τα οποία είναι 4 ατόμων, είτε οικογενειακά είτε της παρέας σας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να ξέρετε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα σε όλο το καλοκαίρι, μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη που θα κλείσει το πάρκο. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τι ζητάω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2, ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής με βαθιά χαρακτηριστική φωνή, αλλά και ένας αυθεντικός άνθρωπος, με το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του που αγαπήθηκε όσο λίγα και αποτέλεσε βέβαια ύμνο στον έρωτα. Σε στίχους του Λάκη Λαζόπουλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, το κύριο τραγούδι της παράστασης «Ο Βιοπαλαιστής στη Στέγη». Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί σας στην παρέα και στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10:69:84-932-932 θυμίζω το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας η Ελένη Δήμου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά

Σκούνι και θρύψαλα σε μουσική Στέφανο Κορκολή και στίχους της Εύης Ντρούτσα. Κυκλοφόρησε μέσα στη δεκαετία του 90, έγινε τεράστια επιτυχία, ενώ ο ίδιος ο Στέφανος το είχε χαρακτηρίσει ως ένα κομμάτι που άλλαξε την ιστορία της καριέρας του. Πάντως έχω να σας πω το εξής για φέτος το καλοκαίρι. Δύο, ο Στέφανος Κορκολής και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, δύο πιάνα επί σκηνής και μαζί σε μια σπάνια μουσική συνάντηση με δύο σπουδαίες φωνές, τη Σοφία Μανουσάκη και τον Άγγελο Ανδριανό, θα γυρίσουν όλη την Ελλάδα. Σε διάφορες περιοχές της χώρας μας θα βρίσκονται σε μια πολύ ιδιαίτερη και σπάνια μουσική συνάντηση ψηλής ποιότητας. Γιώργος Χατζηνάσιος, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη και Άγγελος Ανδριανός. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και τώρα θα περάσουμε στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β' και στην εκδοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη σε αυτό. Εσύ.

0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μαγικού συνδυασμού των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου και της μουσικής του Μίμη Πλέσα. Ένα διαχρονικό αριστούργημα που παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμο του καλού ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι ερμηνευμένο μοναδικά από τον Γιάννη Πουλόπουλο και ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε το 1968. Γράφτηκε ειδικά για τη musical ταινία της Φίνος Φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Στην ταινία το τραγούδι ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος, φυσικά σε μια χαρακτηριστική σκηνή εξόδου, νυχτερινής εξόδου των πρωταγωνιστών. Και με τον Γιάννη Πουλόπουλο ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Συνεχίζουμε στον Ελληνικό 93,2 φυσικά, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και μία ακόμα ώρα μαζί μέχρι και τις 10 με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και θάλασσες θα φτιάξει και ένα υπέροχο καλοκαίρι θα μας φτιάξει ο Γιάννης Κότσιρας, που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, ο αγαπημένος μας ερμηνευτής, και η παρέα του που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες μας υπόσχονται το καλοκαίρι υπέροχες μοναδικές μουσικές βραδιές σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Καλοκαίρι λοιπόν 2026, Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια. Και στον αέρα μας, μετά τον Γιάννη Κότσιρα, έρχεται η Άννα Βύση, σε περίπτωση που ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

τραβηγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματος.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

Και από το χορό της Ρένα Σμόρφη εδώ στον Ελληνικό 93,2 λέω να πάμε στην Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, γιατί φέτος το καλοκαίρι ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαύρο Γεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του και του φετινού καλοκαιριού. Δεύτερη στάση στον Πειραιά την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο. Σας έχω διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, όνομα και επώνυμο, το δικό σας όνομα και επώνυμο και αποστολή όλο μαζί στο 6984-932-932. Και στον αέρα μας, επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άλλο ένα πολύ όμορφο τηλεοπτικό soundtrack του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα από τον Βασίλη Σκουλά. Ο Βασίλης Σκουλάς με τα αντίθετα. Και με την ευκαιρία να σας πω για άλλη μια εκδήλωση που μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ελεύθερη είσοδο. Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες εκπροσώπους της κριτικής λύρας, μας προσκαλεί σε μια ιδιαίτερη μουσική performance που κινείται ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αφηγήσεις, το έργο φωτίζει τα ίχνη που αφήνει μνήμη στον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει την προσωπική και συλλογική μας ταυτότητα. Την Παρασκευή που μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και αυτό στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι με ελεύθερη είσοδο. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Χάρης Αλεξίου.

Μου είδες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Χρήστος Μάστορας με τον γυρισμό στον ελληνικό 93,2, λίγο πριν πούμε καληνύχτες για σήμερα. Είναι ο ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, ελληνικός932.gr. Για λίγο ακόμα ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Για τη συνέχεια όμως, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης σε ένα όνειρο απατήριο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με τους εκείνος και εκείνος και εκείνη που ξέρει να σου πει. Την Katy Gray ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι λίγο πριν τα αρλόγια μας δείξουν 10 ακριβώς. Δίνουμε νέο ραντεβού εδώ στον Ελληνικό 93,2 για αύριο στις 7 ακριβώς. Παρέα με τα τραγούδια μας από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει Νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζίζα Μάνι. Παίζει και σπανού.

θύρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη του ξέρικα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτό τη σχολή Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκη.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.